Ας πάει στα κομμάτια και πιάνε άλλο δίσκο. Αλλά στο πρώτο μας θέμα θα επιβαρύνω. Δώσε MC's αλλάζω να διακουλάρε λίγο. Πριν έρθω να